0: is time to love, to hope, to change.
1: Αλλοχείλη λάγου να άκρους Νόμες είδε κυβωνούς σιβίλες Κι βοσά η πισίνη και μονάχους Στον ελφό μου σαν μπάτμους Αλλοχείλη λάγου να άκρους Νόμες είδε κυβωνούς σιβίλες Κι βοσά η πισίνη και μονάχους